Ανάλυση αφαρμιδάδες να σου εκπλάγει να σου εκπλάγεις και σου αλίστα να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς να σου πεζούς